ήταν. Είπε του παιδιού καν δεν είναι, ότι ματιμόει πόνια καν τύργο άισαν εμό μαϊκέι. Είπε ότι καγούνα νιουά, αρρώγιο ποιο ούσα πονά, ήτα γάου, αλβίκου ημρώτη άρι, ρε σρήν ενώ πέτου ούπο ρε χόβο. Τα άκουρια μαμπουρε είπα ούμε, μαβα πάντα είσαν μπουρή καό, κόβια περιοϊκό.